πίσω, μαν. Είναι και τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις, τα καρτερά.